Αλεφ μια μαύρου κιαμούνε, κιαμούνα βρούγε μαν. Δε μιγιαν πολλότς πολλάντε, κολε χωσούγε μαν.